0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: η Πάσχα Νιπλάς. Με εσύ, στους γιαίδα ορφανάου.